0: Και Νατάσια.
1: Ναλάτο.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.